Δεύτε είδομεν την ζωήν ημών εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.

Δεύτε είδομεν την ζωήν ημών εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.